0: Ούτε. Ούτε λουλαντίο λί προπεσόρ Δόκτωρ Μοχάμαντ Καρμίν Μπαρουάντι εμχούμ. Μόλα μόνο τάτο. Το ουγγούλι λάλου λεδέγκου το ούτε ηλαχιλότε μα ηλαχούλα λί μποϊλότε χουλάουα ούμολουοδε άγιου μοπουμοδαμάνο μπολουοδούλα λοπίτο κικίο. Ιβολολό μόλα κι ουγγούλι λίο μα πω όμπου το μελοάτια. Ποτί μα ο πίτο. Πολύο δε μάω άγιου το τάλου μου ποτί. Είτε λαχιλότε κι ουμα πικι πικι λάγι. Ουολόλο ποτία ουμολούο δε άγιου δαμάνο. Μπο ουολό πίτο κικι άοδι. Είτε μπο μάσο σου καλή ποτία τε λαχιλότε. Ή μπολό βολό ουποχουτού όλα ποτία. Αμουλά δι νουλάμπι ουπε ηλούο διόλο πίτο. Είτε λαχιλότε ποτίτου δε μπο μάλο άγιν πουλούλα το πικι λάγι. Βόλοτσου, βολοποτή μπουρούνι η ιτωατίνο, μα με λοχιμπίδε ολέ η λαχιλότε. Ήνα όλο μα βόλο χεμό σου καλή ολέ μου λαχιλότε. Το τάμι τι ομα ελέ η λαχιλότε, ουάτι αποτή πε ελουοδελίο άγιου ουμάλο σάμπε τα μάνο πατανίο. Ποτή αμπόλουο δουλάλο πίτο κικιά οδίε. Ipolo omolua umembahu. Tetapi dia maklo itu watingo. Jadi, wo di tetah mau suka li oleh. Inte ulat di pangpe. I di lalu hewo teilah hilo tei mahima. Bolo betiju. I itu watingo mangolemboa uma mai hipolo ponga bungolo ayu tungkulo ilembah. I donggo ngahio leilah hilot. Wau mamai ilo tanggula lio ei mai lembahu ayu upile iluot umu beito uam bolo totametio ma libo ilo dehulawa hindendali pinta alo mai ayu beito boli todudu ngio wayu alo mai ite ilah ilo tebotiju ile ngahesi lukali silikisa ulo po embahe ayu. Poliboti ma pe binda io batanio wa pe uayu lio dungio udila muali osisa. Ite ilah ilo te boti ju poli ma susu kali ma didumo otapula topi kilangi. Walo ju bolo boti tulidu ma ala ala pai. Ite ilah ilo te bo ilohea wa mati lumayango. Bolo meto pangolo tulideti. Dapo tulide botiju ma me totalu leila hilote ma bisa-bisala. Ina olo ma wolo uhe mo osu kali olemu. Bolo totamitio ma leila hilote. Watia tape ibinda aliboilo dehulawa botia batango ayu waupe uayu lio wolo du ngiolo ma. Ibolo walo tulidu ma. Inte bodia matulungnya mai lamio i batango ayu boticu mai lili biolo tulidu wa ma ile de io de tambati uti lungo a oli boilo de hulawa tungku tungku lo dungio lo be be silo ma i dongo pulo wenga hio leila hilo odito mama o ilo tanggula leo odeli boilo de hulawa. Batango ayu wolo dudungi olo ma'o ma'le wayu mai. I wolo ju. Upilo la metai li boilo dehulau. Boti ma'o pale toloto. Hila di pomota. Wanu bolo mohi mo'o. Musi mo'o la ngopotu ngopotu.
1: Tahuda lo momo panggola. Ta mo toto anga ito. Wohiala taluhu. Wau tapola ngola ito, wohiala ualo.
2: Yang haus itu diberi air, dan yang lapar itu diberi makan. Artinya, bantuan yang dapat digunakan.
1: Lumadu lomongo panggola.
2: Boode lomongo titi hede.
1: Seperti kelapa bertetangga, artinya tidak saling mengenal.
0: Mengulama ngutato, ju mau buta melo adia. Ipolite lahilote juma susu kali. Dabo ju, tu udu toli